εγώ κι άλλο ο Μαρί, ο Μπλίνκιαρε Μουτβέρα, ο Βαλένς Κοντιτορί, ο Γραμπαναρι γένιετ στο Ροπρόταρνι Βιγράν, ο Φλίκουρ, ο Φούτπολ, ο Μιλί.